0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: European School Radio, the best radio in the country.
1: Τι είναι το country, ρε, in Europe.
2: Τι λες τώρα,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Some.

Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους και απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

τους ώμους. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί.

Spagna, quindi manca freddo, che ha fatto la...

δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

0: σε λίγο να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι...
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Και σκεφτόταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

0: πετάξω το.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
3: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
4: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
5: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
7: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
8: Συντονιστείτε στο European School Radio.
9: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: κάνω. Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Ojalá que lo mío nunca se mude.
2: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Μοντέλ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
0: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του 1ου Γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
7: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
8: μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
9: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
6: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
7: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
9: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
6: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις.
7: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
9: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
6: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
7: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
9: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
7: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
6: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
9: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
7: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
10: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
7: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
9: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος θέλει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
10: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
9: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
7: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
10: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
11: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
7: Σεβασμός.
6: Εμπιστοσύνη.
5: Αποδοχή.
7: Ακρόαση.
6: Συνεργασία.
5: Κατανόηση.
11: Ειρήνη.
8: Διαμεσολάβηση.
12: Λεμόνο σαρά λεμόνια με ουρά. Λεμόνο σαρά λεμίσκη στα κλαδιά. Λα, λα, λα, λα.

0: σκόνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεπόνο, σαράλα, πουκαμεούρα!

και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις και τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

Ανεβαίνω τι και βάζω στην αιμονιά. Πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Ρώτα κάτα! Ρώτα τα λέτε και...

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα

0: οδηγείται στη γραμμή του Σι. Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών. Θα σου

Πώ πουργίτη, πώ τσιβάταρα, πώ ήτη, τι πίτα. Hey, κάποιο φωνή του βάζει το καημένο, πώ το μάζει, τι πίτα.

Μετά το σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

είχαν την ώρα να και κορδέλα. Το καβγά θα άναψε για τα καλά. Και θα μαλώνανε για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

0: ESR, European School Radio, our lovely
1: European
0: radio.
1: European School Radio.
2: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
3: Ήρεμα ή ζωηρά,
4: μεγάλα ή μικρά,
5: μαλλιαρά ή όχι,
6: τυρωμένα ή μη.
7: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
8: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
9: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
10: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
11: Θέλει ένα φίλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
12: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
13: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
14: Υιοθέτησε τον φίλο σου.
15: Τι έχεις εσύ?
16: Σκέφτομαι.
15: Τι σκέφτεσαι?
16: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
15: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
16: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
15: Πού αλλού? Στο European School Radio φυσικά. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Φίλοι στη ζωή ήταν πολλοί, μα έμειναν μόνο οι πιστοί. Φίλοι στη ζωή ήταν πολλοί, μα έμειναν μόνο οι αληθινοί. Εκείνοι που ξαγρύπνησαν στο πλάι μου, εκείνοι που μου στάθηκαν στα λάθη μου, εκείνοι που δεν μ' άφησαν στιγμή, συμβάθησαν μαζί μου στη ζωή. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού θυσία για ειρήνη.
4: Η γλώσσα της φιλίας είναι πράξεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Τα αισθήματα δεν κρύβονται στις λέξεις, μα εμφανίζονται μονάχα στις προθέσεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Γι' αυτό έλα μαζί σωστά να πράξουμε. Το αδύνατο μαζί να πλησιάσουμε. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού θυσία για ειρήνη.
0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

πολύ βόλακα, τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

κόσμοι βαραδουάνοι, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδουάνια κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται ιστορίες για να σε ανατριχιάσουν, αρκεί να σταθείς μπροστά τους. Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού, λίγο πριν τα λεχόνια Μαγνησίας, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα κτίσμα που δεν εγκαταλείφθηκε απλώς από ανθρώπους, αλλά μοιάζει να έχει εγκαταληφθεί από τον ίδιο τον Θεό. Πίσω από τους ραγισμένους τοίχους της, κρύβονται γεγονότα καταγεγραμμένα, ψήθυροι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μύθοι που γεννήθηκαν από ντροπή και αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ φωνακτά. Σε αυτή την αφήγηση δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί κανείς δεν σταμάτησε ποτέ να το πιστεύει. Μαζί μας έχουμε έναν συμμαθητή μας που έχει εμβαθύνει στο θέμα και θα μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την έπαυλη. Αρχικά, πότε ακριβώς χτίστηκε και τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα?
2: Η έπαυλη χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην οικογένεια Κοντού, μια από τις πιο γνωστές και εύπορες οικογένειες περιοχής εκείνη την εποχή. Η ύπαρξή της είναι ιστορικά καταγεγραμμένη μέσα από συμβόλαια, κτηματολογικά στοιχεία και αναφορές σε παλαιές πηγές. Το σπίτι αποτέλεσε σύμβολο κύρους και δύναμης. Μεγάλη χώρη, επιβλητική τύχη, υπόγεια και εσωτερικά πειράσματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν δέος μετά την κρίση. Ωστόσο, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ότι η έπαυλη δεν θα είχε μία ήρεμη ιστορία.
1: Μάλιστα. Και γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρά τις επιφυλάξεις των ντόπιων?
2: Πριν ακόμη υψωθούν οι πρώτοι τείχοι της έπαυλης, η περιοχή όπου χτίστηκε θεωρούνταν ιδιαίτερη. Παλιοί χάρτες και τοπικές αναφορές δείχνουν πως το σημείο βρισκόταν κοντά σε παλιό αγροτικό πέρασμα, ενώ υπήρχαν αφηγήσεις για προγενέστερα κτίσματα χαμηλής μορφής που είχαν εγκαταληφθεί. Κάποιοι ηλικιωμένοι μιλούσαν για ένα παλιό αγρόκτημα που κάηκε, άλλοι για ένα χώρο που απέφευγαν οι κάτοικοι ακόμα και πριν την ανέγερση της έπαυλης. Όταν η οικογένεια Κοντού αγόρασε τη γη, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους ντόπιους, όχι επίσημες αλλά ψιθυριστές, γεμάτες επιφυλακτικότητα.
1: Κατά την ανέγερση της έπαυλης, παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή πήγαν όλα ομαλά?
2: Η απόφαση για την ανέγερση της έπαυλης πάρθηκε με στόχο να δημιουργηθεί ένα σπίτι που θα άντεχε στο χρόνο και θα ξεχώριζε. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά υλικά, πέτρα από την ευρύτερη περιοχή και τεχνίτες που είχαν εργαστεί και σε άλλα αρχοντικά της Μαγνησίας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή προχωρούσε με δυσκολίες. Λέγεται πως τα θεμέλια χρειάστηκε να ξανασκαφτούν περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν καθυζήσεις και προβλήματα που δικαιολογούνταν από το έδαφος. Οι εργασίες καθυστερούσαν, τα σχέδια άλλαζαν και η αίσθηση ότι το σπίτι αντιστέκεται άρχισε να παίρνει μορφή ήδη από τότε.
1: Ήταν όμως πράγματι τεχνικά προβλήματα ή κάτι που ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα μέσα από το φόβο?
2: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα, τραυματισμοί και ένας θάνατος εργάτη. Γεγονός που αναφέρεται στις τοπικές αφηγήσεις εποχής, αν και τίποτα δεν αποδόθηκε επίσημα σε κάτι ανεξήγητο, η φήμη ότι το σπίτι δεν ήθελε να χτιστεί άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιστεύω όλοι εμείς οι ντόπιοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά τον αστικό μύθο της δηλητηρίασης μέσα μια μύδη. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος και γιατί επικράτησε τόσο έντονα?
2: Η οικογένεια Κοντού εγκαταστάθηκε στην έπαυλη και για ένα διάστημα η ζωή έμοιαζε να κυλά φυσιολογικά. Όμως οι θάνατοι άρχισαν να σκιάζουν το σπίτι. Μέλη της οικογένειας πέθαιναν σε νεαρή ηλικία, άλλοι από ξαφνικές ασθένειες, άλλοι υπό συνθήκες που δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως. Καταγράφεται ο θάνατος παιδιού της οικογένειας μέσα στο σπίτι, γεγονός που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ο πρόωρος χαμός της μητέρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας, αφήνοντας την έπαυλη ουσιαστικά χωρίς σταθερή παρουσία. Οι θάνατοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη βαριά σκιά πάνω στο όνομα της οικογένειας Κοντού και στο ίδιο το κτίριο. Από τότε κυκλοφορεί η φήμη πως η οικογένεια πέθανε από δηλητηρίαση σαμιαμιδιού, το οποίο είχε πέσει μέσα σε δοχείο γάλατος που ήπιαν αργότερα τα μέλη. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους πιο διασημότερους, αν όχι τον πιο διασημότερο αστικό θρύλο της περιοχής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι πέθανε από φυματίωση, κάτι που ήταν μεγάλη ντροπή εκείνη την εποχή, ιδίως για μια τόσο εύπορη οικογένεια. Έτσι δημιούργησαν αυτό το μύθο. Μετά τη σταδιακή διάλυση της οικογένειας, η έπαυλη άρχισε να παρακμάζει.
1: Πώς μετατρέπεται μια ανθρώπινη τραγωδία σε ιστορία τρόμου?
2: Άλλαξε χέρια. Εγκαταλείφθηκε ή ξανακατοικήθηκε για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ όμως χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν βιαστικά μιλώντας για φόβο, ανησυχία και μία αίσθηση πως δεν ήταν μόνοι μέσα στο σπίτι.
1: Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές είναι για την ιστορία της έπαυλης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τι ρόλο έπαιξε όμως τα αλήθεια η έπαυλη εκείνη την περίοδο και γιατί επιτάχθηκε?
2: Η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της έπαυλης ήρθε κατά τη γερμανική κατοχή. Τότε το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και προφορικές ιστορικές αφηγήσεις, η έπαυλη λειτουργήσε ως χώρος κράτησης και ανάκρισης. Εκεί πραγματοποιήθηκαν βασανισμοί και εκτελέσεις Ελλήνων αντιστασιακών και πολιτών. Κάποιοι εκτελέστηκαν στον περίβολο της έπαυλης, άλλοι μέσα στο ίδιο το κτίριο. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους δεν καταγράφηκαν ποτέ επίσημα, αλλά έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των ανθρώπων της περιοχής.
1: Πραγματικά φρικιαστικό. Είναι οι ήχοι, οι σκιές και ο φόβος αποτέλεσμα φαντασίας ή τραύματος, πιστεύεις?
2: Δεν θα μπορούσα να πούμε πως όλα τα φαινόμενα, οι ήχοι, οι θόρυβοι και κυριότερα ο φόβος ήταν το αποτέλεσμα ενός τραύματος απλά. Λέγεται πως από εκείνη την περίοδο και μετά το σπίτι άλλαξε για πάντα. Οι νύχτες έγιναν πιο βαριές, οι ήχοι πιο έντονοι. Μετά την απελευθέρωση, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει. Όσοι τάλμησαν να μπουν, μιλούσαν για κραυγές, για βήματα, για πόρτες που έκλειναν μόνες τους. Από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η πραγματική ενεργοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου της έπαυλης.
1: Από τη δική σου οπτική γωνία και γενικά όσον αφορά γνωρίζεις, μπορεί ένα κτίριο να κρατά τη μνήμη όσων συνέβησαν μέσα του?
2: Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αναφορές πλήθυναν. Σκιές στα παράθυρα, μορφές να στέκονται στους διαδρόμους, ψίθυρια που ακούγονται όταν δεν φυσά άνεμος. Άνθρωποι ένιωθαν έντονη δυσφορία, φόβο χωρίς αιτία, ακόμη και λιποθυμίες κοντά

0: Και εδώ έρχεται η ερώτηση κρίσεως. Μήπως τελικά το πιο στοιχειωμένο στοιχείο της έπαυλης είναι η ανθρώπινη ιστορία της?
1: Σήμερα, η έπαυλη κοντά στα λεχόνια στέκει ερυπωμένη, αλλά όχι ξεχασμένη. Οι τείχοι της κουβαλούν τους θανάτους της οικογένειας Κοντού, τις ακτελέες κατοχής και τον πόνο των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς δικαιοσύνη. Για άλλους είναι απλώς ένα παλιό σπίτι με βαριά ιστορία. Για άλλους είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ. Ένας χώρος όπου η μνήμη έγινε σκιά και η σκιά έμαθε ποτέ να μη σιωπαίνει.
0: Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού δεν είναι απλώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που γέννησε μύθους. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η ανθρώπινη τραγωδία και η σιωπή μπλέχθηκαν τόσο βαθιά ώστε έγιναν ένα. Πίσω από τους ψιθύρους και τις σκιές δεν κρύβεται απαραίτητα το υπερφυσικό, αλλά μνήμες που δεν υπόθηκαν, θάνατοι που δεν καταγράφηκαν και αλήθειες που καλύφθηκαν από το φόβο και την ντροπή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό στοιχείο της έπαυλης, όχι όσα νομίζουμε πως ακούμε, αλλά όσα συνέβησαν πραγματικά και δεν έφυγαν ποτέ.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Ραδιογραφήματα.
4: Η Παλμία Νεβέλ.
3: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
4: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
3: Ραδιογραφήματα.
4: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes.
1: Κορίτσια, είστε έτοιμες. Φώτα, μικρόφωνα και πάμε. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Γεια σας! Είμαι η Τάνια.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ονομάζομαι Κατερίνα.
4: Είμαι Ευαγγελία.
5: Καλλιόπαιδο!
6: Είμαι η Ευδοκία.
7: Και εγώ είμαι η Άννα.
1: Είμαστε οι World Explorers από το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέο Μαρμαρά.
6: Στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εξερευνούμε και ταξιδεύουμε στον κόσμο μας μέσα από ήθη, έθιμα και παραδόσεις της κάθε χώρας.
1: Μας ακούτε στο European School Red μια φορά το μήνα.
6: Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή μας.
8: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
4: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: πατάς απέναντι, ελέγχω, ακούω, βλέπω, αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον κοκ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
3: Γεια.
1: Μα τι συμβαίνει, γιατί μαζευτήκαμε, στεναχωρημένοι φαίνεστε?
4: Είναι να μην είμαστε στεναχωρημένοι με όσα συμβαίνουν.
1: Τι εννοείς, τι έχει συμβεί?
5: Μα καλά, εσύ δεν ενημερώνεις, μόνο για να παίζεις παιχνίδια το έχεις το τάμπλετ.
1: Τι έγινε παιδάκι μου, ας μου πει κάποιος γιατί θα με σκάσετε.
5: Άκου λοιπόν, προχθές βρήκαν πάλι μια νεκρή χελώνα στο βυθό του φάρου. Και φυσικά, ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, ε?
6: Βέβαια και δεν θέλει σκέψη. Κάποιος άνθρωπος φταίει. Η άτυχη χελωνίτσα έχει μαχαιρωθεί στο λαιμό.
1: Τι είπες?
6: Ναι και όμως, δεν την τραυμάτισε άθελα του κάποιο πλοίο ή κάικη. Τη μαχαίρωσε κάποιος επίτηδες.
4: Εμείς οι άνθρωποι θέλουμε για όλα.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Και εμένα μου είπε προχθές ο μπαμπάς μου για τον Γίπα Πάμπλο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 2021 και πέθανε στην Κύπρο επειδή έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
1: Πω, τι κρίμα.
5: Παιδιά, δεν γίνεται άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
6: Μα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είμαστε μικρά παιδιά.
5: Μικρά παιδιά, όχι δα. Είμαστε τα φοβερά αξιωτόπουλα και θα αναλάβουμε δράση για το καλό του περιβάλλοντος, που σημαίνει για το δικό μας καλό.
6: Δίκιο έχει. Μαζευτείτε γρήγορα.
4: Πρέπει να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους για όσα αρνητικά συμβαίνουν στο περιβάλλον και για τα οποία ευθύνεται ο άνθρωπος.
7: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Πάνη σοκολάτα κι άλλη ζαβουλιά, κι άλλη ζαβουλιά, κι άλλη ζαβουλιά η γάτα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ας ακούσουμε τώρα
0: καληνύχτα
1: ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω ψηλά. Μα τα χέρια

0: Σχολική ζωή και πρωταθλητισμός ή πρωταθλητισμός και σχολική ζωή. Έχω την τιμή να έχω εδώ κοντά μου το μαθητή μας Αριστείωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ελληνικούς και διεθνείς στο άθλημα της σφαιροβολίας. Αριστείωνα, θα τα πω με τη σειρά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είσαι χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 18, δεύτερος πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 20 και τρίτος στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είσαι δεύτερος στο International Meeting στη Λευκωσία το 2025, όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες έγιναν το 2025. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Τώρα σε παραδίδω στις συμμαθήτριές σου για να σε ρωτήσουν αυτά που θέλουμε να μάθουμε για σένα.
2: Άρη, αρχικά πες μας πού προπονείσαι και ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Προπονούμε στο ΔΑΚ του Άρους και τα Σαββατοκύριακα πάω στο ΆΚΑ στην Αθήνα και προπονητής μου είναι ο Ανέστης ο Καλτσίδης.
2: Άρη, πες μας πώς ξεκίνησες γενικά το στίβο.
1: Λοιπόν, από μικρός έκανα διάφορα αθλήματα. Και μια μέρα ο κολλητός μου πήγε στον προπονητή μου τον παλιό τέλος πάντων και μου είπε η μητέρα μου, ο φίλος έχει πάει τέλος πάντων στο σύλλογο αυτό, θες να αρχίσεις και εσύ στίβο? Και έτσι είπα ναι και έτσι άρχισαν όλοι.
2: Πες μας τι τραυματισμούς είχες και αν σε κράτησαν πίσω στην προπόνησή σου.
1: Γενικά δεν έχω τραυματιστεί πολλές φορές, μόνο τώρα στα τέλη του 25 είχα ένα πόνο στη μέση, αλλά δεν με κράτησε αρκετά πίσω. Μια εβδομάδα εκτός ήμουν.
2: Τι δυσκολίες συναντάς κατά την προπόνησή σου?
1: Κατά την προπόνηση συναντώ αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές είναι, όποτε κάνω στο ΔΑΚ του Άργου, στο χειμώνα κυρίως, δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε κλειστό γήπεδο, ούτε τίποτα. Και πολλές φορές από το κρύο δεν γίνεται να αποδώσω τόσο καλά. Μπορεί, όπως σας είπα και πριν για τους τραυματισμούς, να βγάλω κάποιο τραυματισμό λόγω του κρύου. Και γενικά οι υποδομές δεν είναι ιδανικές στο ΔΑΚ.
2: Ωραία. Για πες μας τώρα, τι θα ήθελες γενικότερα στο χώρο της προπόνησης?
1: Στο χώρο της προπόνησης, αρχικά θα ήθελα, εντάξει, να υπήρχε ένα κλειστό εδώ πέρα στο Άργος, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, εντάξει, λόγω χρημάτων δεν υπάρχουν. Αλλά κάτι που είναι εύκολο και με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να γίνει είναι μια ανακίνηση στο γυμναστήριο που κάνω βάρη και ίσως ένα μικρό κλειστό προθερμαντήριο με ταρτάν και εμπόδια, ας πούμε, για να μπορώ να κάνω την προπόνηση τρεξίματος και όλα αυτά σε ένα στεγασμένο χώρο.
2: Ωστόσο, το κράτος καλύπτει τον αγώνα σου?
1: Όχι. Δυστυχώς το κράτος δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχει σε πιο... σε αθλήματα, ας πούμε, σαν τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο, που έχουν πιο πολλούς οπαδούς, πιο εμπορικά αθλήματα δηλαδή. Και για το στίβο δεν διαθέτει σχεδόν τίποτα. Ειδικά σε αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες, K20 ή K18 που είμαι εγώ, δεν καλύπτει, δεν βοηθάει κάπως. Δηλαδή στους αγώνες πηγαίνω με δικά μου έξοδα, τα πάντα δικά μου.
2: Τι θυσίες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Οι θυσίες που πρέπει να κάνω είναι αρκετές. Όπως χάνω εξόδους με φίλους μου, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Πολλές φορές πρέπει να βάζω και την προπόνηση πάνω από τις διακοπές και τη διασκέδαση. Επίσης προσέχω πολύ τη διατροφή μου και τον ύπνο μου γενικά, τα βράδια κοιμάμαι νωρίς, κατά τις 11 ώρα έχω κοιμηθεί. Αλλά όλο αυτό πιστεύω αξίζει να προοδεύσω καλύτερα στο άθλημά μου.
2: Άρη, καταλαβαίνουμε ότι η σφαιροβολία είναι ένα ιδιαίτερα αγχώδες άθλημα. Πες μας, πώς διαχειρίζεσαι το άγχος πριν τους αγώνες?
1: Αρχικά, επειδή ξέρω ότι όλη τη χρονιά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, δεν έχω τόσο πολύ άγχος από την αρχή. Αλλά άμα μου δημιουργηθεί κάποιο στρες, θα ακούσω μουσική, θα μιλήσω με συναθλητές μου και κάτι παραγωγικό γενικά θα κάνω για να μου φύγει το άγχος.
2: Θέλω να μας πεις τώρα, Άρη, πώς συνδυάζεις προπόνηση και σχολείο μαζί?
1: Ωραία, δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζω προπόνηση και το σχολείο. Και πολλές φορές μπορεί να μελήσω και το διάβασμά μου. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να πειθαρχώ και να καλύπτω όλες τις υποχρεώσεις του σχολείου και γενικά της προπόνησης. Αυτά.
2: Πώ Πόσο σε έχει επηρεάσει ο πρωταθλητισμός στη σχέση σου με συνομήλικους?
1: Ο πρωταθλητισμός με έχει επηρεάσει αρκετά στις σχέσεις μου, γιατί δεν μπορώ να δώσω το 100% του αυτού μου στο φίλο μου ή σε όποια σχέση έχω. Ούτε συμμετέχω σε δραστηριότητες, δηλαδή, ούτε. Αυτό. Και πολλές φορές νιώθω ότι χάνω στιγμές και ότι. Αυτό. Δεν νιώθω. Αλλά. Νιώθω τόσο άσχημα, γιατί ξέρω ότι το κάνω για κάποιο σκοπό αυτό και θα με βοηθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους μου.
2: Λοιπόν, Άρη, πες μας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ως προπονητή ή ως αθλητή?
1: Η αλήθεια είναι πως θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, και γυμναστής και προπονητής, τέλος πάντων, και να συνεχίσω να αθλούμαι. Και γι' αυτό έχω στόχο φέτος με τις Πανελλήνες να περάσω στο ΤΕΦΑ Αθηνών, αν γίνεται, για να έχω και την προπονητή μου μαζί στο ΆΚΑ και να τα συνδυάσω αυτά.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Και αν ναι, τι σε κράτησε?
1: Ακόμα δεν έχω σκεφτεί να τα σταματήσω, και αν κουράζομαι, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό αυτή η σκέψη. Και δεν ξέρω και στο μέλλον αν θα μου έρθει, γιατί το αγαπώ αρκετά το άθλημα που κάνω και δεν ξέρω.
3: Άρη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το τέλος?
1: Με τη γνώμη μου, αν κάποιος με ρώταγε, ένας συνομιλικός μου ή μικρότερος, τι θα το συμβούλευα για να, βασικά, να αξίζει να μπει στο χώρο του Στίβου προσωπικά για μένα ή γενικά ένα άθλημα, αλλά θα μιλήσω για το Στίβο γιατί είναι ο χώρος μου, θα του απάνταγα ότι αξίζει 100% να μπει, αλλά θα είναι δύσκολο. Γιατί πρώτον, να συνδυάσει σχολείο με πρωταθλητισμό είναι δύσκολο, γιατί λόγω των υποχρεώσεων του σχολείου δεν μπορείς να συμμετέχεις τόσο στον αθλητισμό, ή και το αντίστροφο. Ότι λόγω της πορείας, ώρες προπόνηση, σωστής διατροφής, ώρες ύπνου και όλα αυτά, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο σχολείο, στις υποχρεώσεις. Αλλά με σωστό πρόγραμμα και πειθαρχία πιστεύω πως μπορεί να τα καταφέρει και να αναπτυχθεί και στα δύο εξή.

0: Σχολείο.
1: Φίλοι.
0: Μικρές περιπέτειες.
1: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
0: μιλάμε για όλα αυτά.
2: Με χιούμορ.
1: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
1: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
1: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: Σε αυτή την εκπομπή, παιδιά συζητούν για τις δικοπές τους
1: και στέλνουν αυτιές.
2: Σχολείο, φίλοι, μικρές περιπέτειες,
3: απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
2: μιλάμε για όλα αυτά.
4: Με χιούμορ!
3: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
2: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
4: ανά πάσα στιγμή.
2: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
4: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

Και αυτή είναι η Αντανακελούπολη!

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Sono Grata Mistica.
1: Ο κόσμος όπως το θέλω. Θέλω έναν κόσμο που ένας βοηθάει τον άλλον.
2: Θέλω έναν κόσμο που αγαπάει τη φύση.
3: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο χαρά.
4: Θέλω έναν κόσμο. Θέλω έναν κόσμο γεμάτο χαρά.
5: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο μπαλόνια.
6: Θέλω ένα ουράνιο τόξο με χρώματα.
7: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο μέλισσες.
8: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: φτιάξουμε τον κόσμο. Μεγάλο κήπο με λουλούδια.
1: Ελάτε να δώσουμε στον κόσμο τα παιδιά.
0: Όλοι μαζί θα φτιάξουμε τον κόσμο. Από αγάπη και ελπίδα.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
3: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
2: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
3: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.
4: Γιαννάκης, μαθητής της 4ης Δημοτικού, γυρνάει σπίτι μετά από την πρώτη του μέρα στο καινούριο του σχολείο.
5: Μαμά, μαμά, γύρισα.
6: Κάθεσε, Γιάννη, στο τραπέζι και έρχομαι.
5: Πώς είναι το νέο σχολείο, Γιαννάκη?
7: Α, τέλειο. Είναι πολύ μεγάλο και έχει και δύο αυλές. Και η δασκάλα μας είναι πάρα πολύ καλή.
6: Και δεν μου λες, πόσα μαυράκια έχετε στην τάξη σου?
7: Α, περίμενε, σκεφτώ. 1, 2... Α, 3 αγόρια και ένα κορίτσι.
6: Κοίτα, μην κάνεις πολύ παρέα μαζί τους.
7: Γιατί?
6: Να, απλά δεν είναι καλοί αυτοί οι άνθρωποι.
7: Τι εννοείς, μαμά, αφού δεν τους ξέρεις καν? Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
6: Όταν σου κλέψουν τα μολύβια, θα αλλάξεις γνώμη.
7: Α, άμα είναι να μου κλέψουν τα καινούργια μου μολύβια, δεν πρόκειται να τους ξαναμιλήσω ποτέ.
6: Έτσι, μπράβο. Φάε τώρα γιατί θα κρυώσει το φαγητό σου.
4: Τα παιδιά κινούνται αγνά, δίχως να έχουν καμιά τάση για αποφυγή των ατόμων που είναι διαφορετικά από αυτά. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Ρουφούν τη συμπεριφορά των προτύπων τους, που σε αυτή την τρυφερή ηλικία είναι κυρίως οι γονείς τους. Έτσι θα έπρεπε να γίνει η προηγούμενη συζήτηση.
7: Μαμά, μαμά, γύρισα!
6: Μισό λεπτό, Γιαννάκη, πλένω τα πιάτα. Πώς είναι το καινούργιο σχολείο, Γιαννάκη?
7: Α, είναι τέλειο. Είναι μεγάλο και έχει και δύο αυλές. Και η δασκάλα μας είναι πολύ καλή.
6: Γνώρισες καινούργια παιδιά?
7: Ναι, το Δημήτρη, το Σάκη, την Άννα. Α, γνώρισα και την Αντριάννα, όπου είναι από άλλη χώρα.
6: Μια και αυτό το κορίτσι είναι από άλλη χώρα, να την καλέσει μια μέρα για μεσημεριανό για να γνωρίσει και την ελληνική κουζίνα.
4: Οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να αποτελούν πρότυπα που ενθαρρύνουν τον ρατσισμό, αλλά αντιθέτως πρέπει να μαθαίνουν στα μικρότερα παιδιά να αποδέχονται το διαφορετικό. Αν όλοι στο πλανήτη ήταν ίδιοι, τότε η ζωή θα ήταν σίγουρα βαρετή.
8: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Hey, παιδεία, ελάτε να καλατσεύουμε ποντιακά.
10: Από ποια χώρα έχετε?
11: Αφγανιστάν.
9: Ιράκ.
10: Κουρδιστάν. Τουρκία. Συρία.
12: Καλατσεύετε ποντιακά?
10: Μη στεναχωριέστε. Και εμείς από μακριά ήρθαμε και μιλούσαμε η γλώσσα όμως το οίκο όπου σγείς πατής.
11: Γι' αυτό μας ενώσουμε τις φωνές μας μέσα από το παιχνίδι. Όλοι μαζί, όλοι διαφορετικοί, μία ομάδα, μία φωνή.
8: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
13: Ο σκύλος λέει τη...

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

puppy.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Η ζωή μας είναι μία πάλι ανάμεσα στο να ταιριάξουμε και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε. Εφηβεία. Εκείνη η φάση της ζωής σου που ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θέλεις να πας σχολείο, αν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή αν θέλεις απλά να τους βρήσεις όλους. Συνήθως συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Είναι η εποχή των μεγάλων ονείρων, των ακόμη μεγαλύτερων ανασφαλιών και πολύ άβολων στιγμών που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Χαρά, ενθουσιασμός, απογοήτευση, μοναξιά, ελπίδα, ανασφάλεια, όλα μαζί είναι ένα κουβάρι μέσα στο μυαλό σου. Και μόλις κατορθώνεις να το ξετυλίξεις λίγο, έρχεται ο έρωτας, το φλερτ και το άγχος. Άγχος, άγχος για όλα. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για την εφηβεία, αλλά οι ίδιοι έφηβοι. Θα κρυφακούσουμε στιγμές από τη ζωή τους μέσα από απλούς καθημερινούς διαλόγους, που είμαι βέβαιη ότι όλοι σας έχετε κάνει στην πιο μπερδεμένη φάση της ζωής σας. Καλή την εφηβεία.
1: Έλα, τι έγινε?
2: Σε πήρα 4 φορές και αγχώθηκα. Όλα καλά?
1: Α, είχα φροντιστήριο 4 ώρες, δεν αντέχω άλλο.
2: 4 ώρες, τι μαθήματα είχες?
1: Άσε μωρέ, φυσική και χημεία είχα, δεν αντέχω άλλο με όλα αυτά τα μαθήματα, με έχουν κουράσει.
2: Λογικό, εντάξει, μην πιέζεσαι τόσο, θα τα βγάλεις.
1: Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Με όλα αυτά τα μαθήματα νιώθω ότι μου παίρνει όλη την ενέργεια και με κουράζει κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεσαι να δίνεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Μπορείς να ξεκουραστείς και μια ώρα.
1: Τι λες ρε Ειρήνη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άσε που μου προκαλεί και πολύ άγχος.
2: Κοίτα, εγώ σε πήρα για να σε ρωτήσω αν ήθελες να βγούμε καμιά ώρα και να σε δω και λίγο, να συζητήσουμε από κοντά. Μου έχεις λείψει, βρε.
1: Και εμένα μου έχεις λείψει, ρε Ειρήνη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Κυριολεκτικά έχω άλλες 5 ασκήσεις στα αρχαία και άλλες τόσες και στη χημεία. Σύν ότι πρέπει να κάνω πάλι επανάληψη για το διαγώνισμα, αν θέλω να τα πάω καλά.
2: Ισχύει, έχεις τόσο πολλά. Λογικό να μην μπορείς, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Βρε Ειρήνη, με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Μακάρι η μέρα να έχει άλλες 2-3 ώρες. Τουλάχιστον, η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη στιγμή είναι το πάρτι της Ιωάννας αύριο. Πραγματικά πρέπει να ξεσκάσω και λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μόνο το πάρτι περιμένω. Θα τα καταφέρεις, αλήθεια. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλή επιτυχία και για αύριο, το έχεις. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις πώς θα πήγες.
1: Θα τα πούμε.
2: Bye!
3: Ρε, τι ήταν αυτό πρώτη ώρα Παρασκευή?
4: Άσε, το τρίτο θέμα το κοίταγα και με κοίταγε κι αυτό. Κανείς δεν κέρδισε.
3: Άσε, και έχω γράψει χάλια. Ρε, σου λέω, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
4: Γιατί, πάλι σε κοιτούσε ο Αντώνης?
3: Ναι, αλλά ας μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Αν γίνει τίποτα, θα είσαι πρώτη που θα το ξέρεις. Αν και δεν νομίζω να προχωρήσει τα πράγματα όσο με κοιτάει και δεν μου μιλάει.
4: Γιατί δεν πας εσύ να του μιλήσεις?
3: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν έχω ούτε αφορμή ούτε τα κότσια να πάω. Άσε που είναι και ντροπαλός. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκείνον.
4: Στείλ το μήνυμα.
3: Δεν με κολουθάει στο Insta ρε εσύ.
4: Ισμήνη ξεκόλα. Κάνε τον εσύ. Μπας και προχωρήσεις το θέμα. Και μιλήσετε ποτέ.
3: Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω λογικά. Γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν γίνεται μία να με κοιτάει έντονα και από την άλλη να είναι αδιάφορος.
4: Αφού ξέρεις ότι πλέον όλα τα αγόρια είναι ντροπαλά.
3: Άσε ρε εσύ, όλοι οι ίδιοι είναι.
4: Άντε, να δω μήπως το πάρτι της Ιώνας θα σου μιλήσει.
3: Μακάρι. Ξέρεις αν θα έρθει?
4: Η Ιώνα είπε πως το κάλεσε.
3: Α, ωραία, τέλεια θα περάσουμε.
4: Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
3: Ναι, μωρέ, τέλος πάντων, τι θα βάλεις το βράδυ?
4: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θες να έρθεις μαζί σπίτι μου να ετοιμαστούμε?
3: Ωραία, ναι, στείλε μου τι ώρα να έρθω και φρόντισε να μην αργήσουμε στο πάρτι.
4: Έλα, πάμε γρήγορα, μην πάρουμε απουσία.
5: Χρόνια πολλά!
6: Αχ, τι ωραία που κάνεις πάρτι, θα περάσουμε τέλεια.
7: Τι να σου πω.
6: Γιατί ρε εσύ, θα είμαστε όλες μαζί και θα γίνεις 16. Τι καλύτερο.
7: Ναι, δεν λέω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Αλλά με το που έρχονται τα γενέθλιά μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω και τι θα κάνω στο μέλλον.
6: Τι θα κάνουμε στο μέλλον? Θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία και θα πάνε όλα καλά. Θα ζούμε όπως εμείς θέλουμε.
7: Τι λες, μωρή, τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε και που θέλουμε. Θα βρούμε δουλειά και το πιο αγχωτικό θα γίνουν οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο και να μην κάνω τίποτα από όσα έχω ονειρευτεί.
6: Μην το βλέπεις έτσι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουμε αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Εγώ ανυπομονώ να μεγαλώσω και να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια.
7: Όπα, όπα, καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Πρέπει να ζούμε και το τώρα.
6: Το τώρα είναι σημαντικό, αλλά το μέλλον.
7: Ποιο μέλλον και βλακίες, δεν θέλω. Αυτός ο φόβος της αλλαγής δεν φεύγει. Αν και μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω.
6: Έχεις δίκιο για το τώρα. Πρέπει να το ζούμε. Και ξέρεις κάτι, είμαστε μαζί σε αυτό και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
7: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα. Γιατί ήρθα. Λοιπόν, το μέλλον δεν το ξέρουμε, το παρελθόν έχει φύγει, ας ζήσουμε στο παρόν. Πάμε να παρτάρουμε. Πώς είμαι?
6: Κούκλα είσαι, αγάπη μου, σωστή πρωταγωνίστρια. Φέρε το χέρι σου. Φοβάσαι τώρα?
7: Όχι πια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes.

0: σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και στα ελληνικά.
1: Όμορφα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο. Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
2: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί.

Αμέ, η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

κόσμος να'ν ολοκληρωθεί κόσμο. Κι είναι τότε, κι είναι τότε σαν ο κόσμος να'ν ολοκληρωθεί κόσμο. Να'ν ολοκληρωθεί κόσμο.

0: Queen School Radio δίνει πνοή στο φωνό του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι εστί φιλία άραγε.
2: Αγάπη αιωνία.
1: Αν οι φίλοι ανταγωνίζονται, πώς θα υπάρξει φιλία?
2: Δεν γίνεται.
1: Είναι το φως στο σκοτάδι της μοναξιάς.
2: Είναι όμως σπάνια.

0: Φι, φιλότιμο.
1: Ιώτα, ισότητα.
0: Λάμδα, λυσιτελείς σχέσεις.
1: Ιώτα, ίσως και μοναδικό.
0: Άλφα, ανιδιοτέλεια.
1: Φιλία,
0: είναι αλληλοσεβασμός και αλληλοστήριξη.
1: Είναι συμπαράσταση.
0: Είναι αυθεντική και χαρακτηρίζεται από αλτρουισμό.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν είναι σαν τη φιλία.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Yeah, είναι ένα πράγμα ιερό. Δεν τρώγεται, ξέρω εγώ, σαν το φαγητό. Είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο που αγαπάς, για το φίλο σου που τον πονάς, γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος.
4: Κι μου καλό, πόσο πολύ σε αγαπώ. Μαζί σου Θεό να ζω, καθητή όμορφο και άσχημο. Μπορεί να κάνω πράγματα που μόνο εσύ λαχταράς, αλλά κι εσύ χατή ήρθε μου χαλάς. Θα μείνουμε φίλοι αγαπημένοι για μια ζωή θεμένη.
5: Φιλία είναι σημαντική μόνο να έχεις αγάπη. Φίλος δεν είναι αυτός που τον ξέρεις πολλά χρόνια. Είναι αυτός που ήρθε στη ζωή σου και σου είπε είμαι εδώ για σένα και το απέδειξε. Ο φίλος είναι φυλακτό, το κρατάς πάντα μαζί σου, τον αγαπάς, τον σέβεσαι, τον υποστηρίζεις. Το να μην έχεις φίλο είναι να μην έχεις παρέα για τη διασκέδαση και μολύβι για να γράψεις. Είναι δύσκολο να βρεις τον φίλο που αναζητάς, έναν φίλο που θα σε βοηθήσει σε ό,τι και αν χρειαστείς.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Η κυρία Βέλα Κασίμη ήταν στα φωνητικά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η κοινότητα σε δράση. Καλώς ορίσατε στο podcast «Η κοινότητα σε δράση». Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που γεννήθηκαν στο Δήμο μας. Ιστορίες προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Δήμαρχός μας είπε: «Η Τράπεζα Αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε: «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό: «Το άγχος φεύγει. Η χαρά του να βοηθάς μένει».
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη». Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία.

Νερό, περιβάλλον και λήψη 3. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξεχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

Κοινωνικό φροντιστήριο. Η Εθελόντρια Εκπαιδευτικός του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία. Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά

Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Ο ημιμαραθώνιος ξεκίνησε το 2014 με 300 συμμετοχές και δεκάδες εθελοντές, προβάλλει την ομορφιά του ποταμού και του τόπου και προωθεί το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ως δρομείς ή εθελοντές και να εμπνευστούν από τη δύναμη του αθλητισμού. Από την αιμοδοσία μέχρι το ΖΕΠ, από το καπί μέχρι τον ημιμαραθώνιο, η κοινότητα ζει μέσα από τις πράξεις μας. Μικρές ή μεγάλες, όλες έχουν δύναμη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ας μείνουμε σε δράση.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Ιφαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.
1: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό το να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
2: Ο τόσο διαφορετικός.
1: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
3: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
4: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα, καθώς το σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχή.
5: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
6: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
7: Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
8: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε ένα

0: Ήταν ένα παιδί από την Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από την Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on, hey, shine on. Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
8: Σε λείπει, σε χαρά.
9: Είναι τα νέα τα παλιά.
10: Είναι ψυχαγωγία
8: και αθλητικά.
7: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
11: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε μια λίστα με τα 5 πιο επικίνδυνα ζώα. Πρώτον, κουνούπι. Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο με 3.500 περίπου είδη στον κόσμο και τρέφεται με νέκταρ και γύρι από διάφορα λουλούδια. Τα θηλυκά κουνούπια χρειάζονται αίμα για να μπορούν να κάνουν αυγά, γι' αυτό και τσιμπάνε. Τα κουνούπια ερεθίζονται με τη θερμότητα του σώματος και την υγρασία του αέρα. 2. Ασιατική κόμπρα. Η ασιατική κόμπρα ζει σε θερμές χώρες όπως η Ασία και η Αφρική. Το σώμα της φτάνει περίπου τα 2 μέτρα σε μήκος και τρώει σαύρες, ποντίκια, βατράχους, σκουλίκια και μικρά θηλαστικά που κυνηγούν κυρίως τη νύχτα. Στο μπροστινό μέρος του στόματός της έχει 2 ιοβόλα αγκίστρια και από εκεί εκτοξεύει το δηλητήριό της. Όταν νιώθει ότι απειλείται και θέλει να αμνηθεί, το δηλητήριό της είναι ιδιαίτερα νευροτοξικό και συνήθως με ένα τσίπημα σκοτώνει το θύμα της.
12: 3. Η Αυστραλιανή τσούχτρα. Η Αυστραλιανή τσούχτρα έχει σήμα σαλατιέρας. Έχει 60 πλοκάμια μερικών μέτρων, τα οποία έχουν 5.000 χελιά το καθένα, με τοξίνη που μπορεί να σκοτώσει έως 60 ανθρώπους σταματώντας την καρδιά ή τους πνεύμονες. Επίσης, η μέδουσα κολυμπάει με 3-4 κομβούς, που σημαίνει 1,5 με 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 4. Μεγάλος άσπρος καρχαρίας. Ο λευκός καρχαρίας είναι ανεμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι του κόσμου. Βρίσκεται στα παράκτρια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς. Φτάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων. Ζυγίζει μέχρι 2.240 κιλά και διαθέτει 3.000 δόντια. 5. Αφρικανικό λιοντάρι. Το αφρικανικό λιοντάρι είναι ο τέλειος κυνηγός. Ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών και ζει συνήθως σε σαβάνες και γρασιδότοπους. Έχει τεράστια και δυνατά δόντια που θρηματίζουν και τα πιο σκληρά κόκαλα ταχύτητας αστραπής και κοφτερά νύχια ώστε να σκοτώνει πιο εύκολα τη λία του.
13: European School Radio.
14: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
13: Τυχαίο.
14: Δεν νομίζω.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Σημαίνει πως όταν ακούς για την κλιματική αλλαγή, αντί να πεις «Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα», ξεκινάς αλλάζοντας πρώτα τις δικές σου συνήθειες. Σημαίνει πως όταν βλέπεις ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, αντί να το προσπεράσεις αδιάφορα, κοντοστέκεσαι και αναρωτιέσαι «Τι μπορώ να κάνω εγώ?» Γιατί ενεργός πολίτης είναι αυτός που είναι παρόν, όχι στα λόγια, στη πράξη.
0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή, η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής?
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη ή έστω λίγο νερό χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότι. Και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ. Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι. Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Κι έτσι σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου, είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και εμένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή. Πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα. Φτιάξαμε δύο μικρές γέες. Μία που τη σκεπάσαμε με μεμβράνη σαν να της βάλαμε παλτό και μία που έμεινε ξεσκέπαστη με το κοντομάνικο μπλουζάκι της στο κρύο.
1: Και τι έγινε? Η σκεπασμένη γη άρχισε να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Η ζέστη δεν μπορούσε να φύγει. Έμενε παγιδευμένη μέσα.
0: Ακριβώς όπως και ο πλανήτης μας. Όταν στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνονται αέρια, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν. Ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο. Σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψά για αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ?

0: και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
2: με ποδόσφαιρο,
3: τέχνη του γκράφιτι
0: και ταξίδια στο διάστημα.
4: Απολαύσε τους!
5: Από το βιβλίο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
6: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
7: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις Πασχαλινές διακοπές.
6: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
8: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
9: Και θα χαρούμε πολύ να
10: τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρήπανση,
11: ρήπανση των υδάτων,
12: απόβλητα,
13: καταστροφή των δασών,
14: μείωση βιοποικιλότητας.
15: Ήταν κάποτε μια χήνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη χήνα, τη Γρό, με ένα φτιάγκο λαμπερό και αυτή η χήνα ήταν πολύ τσακπίνα.

Ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα φτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

Ήταν ένας από την Κίνα που τον έπιασε μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τρέχανε. Αχ, ήταν αυτός ο λόγος.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα Harmonions του Μουσικού Σχολείου Λιβαδιάς και το European School Radio. Μέχρι πού θα φτάνατε αν ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα, ένας επιστήμονας, σας διέταζε να κάνετε κακό σε κάποιον άλλον? Θα σταματούσατε ή θα υπακούγατε? Σήμερα εξερευνούμε ένα τα πιο σοκαριστικά και διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale, το πείραμα του Milgram. Ένα πείραμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε την ανθρώπινη φύση και διδάσκεται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη του φάση, 40 καθημερινοί άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, από εργάτες μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, δέχτηκαν να γίνουν μέρος του πειράματος χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Αυτό που επίσης δεν γνώριζαν όσοι συμμετείχαν ήταν ότι ο μαθητής που δεχόταν τα ηλεκτροσόκ ήταν στην πραγματικότητα ηθοποιός και δεν πάθαινε τίποτα. Οι κραυγές του ήταν ψεύτικες. Το πείραμα ήταν μια ολόκληρη, στημένη παράσταση για να δοκιμαστεί μόνο ο δάσκαλος.

0: Ο Μίλγκραμ είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, ο οποίος έγινε γνωστός για το αμφιλεγόμενο πείραμα της ανυπακοής, που διεξήγαγε κατά τη δεκαετία του 1960. Θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από τον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας.
1: Ο δάσκαλος ήταν υποχρεωμένος από τον πειραματιστή να εφαρμόζει ηλεκτροσοκ κάθε φορά που έκανε κάποιο λάθος και να αυξάνει το επίπεδο των βολτ όλο και περισσότερο. Υπήρχαν 30 διακόπτες στη γεννήτρια, από 15 βολτ, που εφαρμόζονταν ένα ελαφρύ σοκ στο σώμα του μαθητή, έως και τα 450 βολτ.
2: Σωστά!

0: Τελικά, σε τι συμπέρασμα οδήγησαν τα αποτελέσματα του πειράματος?
1: Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν συγκλονιστικά για το ευρύ κοινό. Το 65% των ατόμων που συμμετείχαν στο πείραμα έφτασαν στο ύψος των 450 βολτ.

Γιατί όμως ο Μίλγκραμ σχεδίασε ένα τόσο σκληρό πείραμα? Η απάντηση κρύβεται στην ιστορία. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, λίγο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ψυχολόγος ήθελε να καταλάβει πώς απλοί, καθημερινοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να διαπράξουν αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του ναζισμού. Η δικαιολογία τους στο δικαστήριο ήταν σχεδόν πάντα η ίδια. Απλώς εκτελούσα διαταγές. Το πείραμα απέδειξε ότι η πίεση της αυθεντίας μπορεί να θολώσει την κρίση του καθένα μας.

το μάθημα που μας δίνει το πείραμα του Μίλγκραμ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας δείχνει πόσο εύκολα μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις εντολές κάποιου άλλου, χάνοντας την προσωπική μας ευθύνη. Στο σχολείο, στην παρέα, στα social media, στην κοινωνία, η τυφλή υπακοή κρύβει κινδύνους.

Το να σκέφτεσαι κριτικά και να έχεις το θάρρος να πεις «όχι» όταν κάτι παραβιάζει την ηθική σου, είναι η πραγματική δύναμη

0: από το Μουσικό Σχολείο Λιβαδιάς για το European School Radio. Κρατήστε τη σκέψη σας ελεύθερη.
1: Η ραδιοφωνική μας ομάδα Harmonions αποτελείται από τους μαθητές Καλούδης Ορφέας, Μπούτσικος Άγγελος, Τόλης Λάμπρος, Αθανασόπουλος Ορφέας, Γκουράρου Χαρά, Μίχου Ελένη, Πετούση Δήλια, Σγούρος Ορέστης, Φραγκιαδάκης Μανούσος, Μητακίδου Μάγια και Τρογάδα Λουίζα.

επιμέλεια εκπομπής Φούλιο Ολυμπίου. Υπεύθυνες της ραδιοφωνικής ομάδας είναι η Φούλιο Ολυμπίου και η Βιβί Μουράρου.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω? Γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε ένα κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο εχόρδων παίζει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτο ως επιτοπλίστων ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Επέξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλων είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτο εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
0: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
1: Πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω, Δέσποινα μου. Είπα 26 χρόνια τώρα. Το 2000. Περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
0: Και συμμετέχουν στην ομάδα?
1: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
0: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
1: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέληνους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική. Δηλαδή πότε έχει Πανσέληνο, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική φορής.
0: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
1: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Ήδη άλλως έρχονταν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
0: Έχετε πάει σε σχολεία για συναυλίες?
1: Πρέπει να δεις που είναι πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει, ναι, σε σχολεία διάφορα, κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
0: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζεται συχνά στη συναυλία σας.
1: Ένα συνθέτης ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας, είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Τβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και είναι πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένας συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
0: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ζανέστα στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλ. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας να καταλάβει και να σας οδηγήσει στο δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημα μου και βλέπω ένα μεγάλο όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αχώριστοι.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα πότε ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες, κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου, όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους, μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που ήσασταν και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Όπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μια από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
1: Τι είναι ο ΟΗΕ?
2: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
3: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
0: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
2: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
0: Τι λέει ο στόχος 16?
3: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Οκ, αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
3: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
1: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
3: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται. Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
4: Flashback.
1: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ. Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλη μας. Και όχι για τα παπούτσια της.
1: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
0: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
1: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό? Πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online.
2: Και πότε αυτή περιορίζεται?
1: Περιορισμός υπάρχει όταν
3: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
4: Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
3: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
4: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
3: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
2: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
3: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
2: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη.
1: Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
2: Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
4: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Λοιπόν, ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ. Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
2: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
3: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
2: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
4: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες και τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει στο παιδί. παιδί. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς, η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλησμός είναι υγεία.
5: Μέσα στον αθλητισμό κάνουμε καινούριους φίλους.
6: Μάθε τον αθλητισμό.

0: Και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
1: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
2: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
4: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
5: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
6: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
7: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε podcast και μια έκπληξη για το τέλος.
8: Μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι μαθητές και μαθήτριές μας δημιουργούν, συνομιλούν και μας εμπνέουν με τη σειρά podcast Ρωσοφωνές. Συζητήσεις από το Γυμνάσιο Δροσιάς.
9: Θέλεις να μάθεις πώς σκεφτόμαστε για την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται στην πόλη μας, ή να ανακαλύψεις απίστευτες ιστορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
8: Είστε μας στο European School Radio. Ξεκινάμε σύντομα. Ρωσοφωνές podcast. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος της συζήτησης.
10: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
11: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
12: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
10: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνο γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
11: Όταν ο δάσκαλος ζητάει ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
12: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
13: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
14: Hello everyone. As you probably know, the 6th of March is Anti-Bullying Day. Our students in e-class have prepared a special report to explain what bullying is and how we can stop it together. Let's listen to their message.
15: Welcome to our podcast. Bullying is not just a simple fight, it is a serious problem. Bullying happens when someone hurts another person's feelings or body on purpose.
16: Physical bullying means hitting, pushing, or taking things that don't belong to you.
17: Verbal bullying is when people use mean names or harmful words to make others feel small.
18: Social bullying is invisible. It is when it excludes a student or spreads rumors.
14: So bullying has many faces. But how can we recognize it in our school? Let's look at the signs.
19: We can recognize bullying if we pay attention to our classmates.
20: A victim of bullying often looks upset, anxious, or starts crying for no reason.
21: Watch out for the student who always sits alone or hides during the break.
22: Some students feel afraid to come to school because they don't feel safe anymore.
23: If you see someone who looks lonely or sad, it is time to take action.
14: Recognizing the problem is the first step. But what is the solution? What can we do to help?
24: If someone is mean to you, look them in the eye and say, "Stop, I don't like this."
25: Be brave and speak up. Your voice is your strongest weapon against bullying.
26: Don't fight back with violence. It is better

0: happy kids are under the shining star.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντον ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
4: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
3: Πρώτον, δεν είμαι μη γιάκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
4: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
5: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
3: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
4: Α, καλά! Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε της, σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα!
5: Βρε, παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στη τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
6: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
7: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
8: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
9: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
10: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
11: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες.
12: Πηγαίνετε μία βόλτα.
13: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
14: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
15: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
3: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
4: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
5: Είδατε, όλα με λιγάλα.
3: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
16: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: 20 Νοεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών.
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται.
2: Τα δικαιώματα των παιδιών ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση που υπογράφηκε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1989.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι αυτά τα δικαιώματα.
0: Οι τρεις βασικές κατηγορίες δικαιωμάτων είναι οι παρακάτω.
1: Προστασία.
2: Από κάθε μορφή κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση και ρατσισμό.
3: Παροχές.
0: Δηλαδή το δικαίωμά μας στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια και την ψυχαγωγία.
1: Συμμετοχή.
2: Το δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση και τον ελεύθερο χρόνο.
3: Αυτό ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
0: για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Με απόφαση του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε το 2018 σε ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Λέγοντας πολιτιστική κληρονομιά, εννοούμε τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, τα μνημεία και τα κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας, τις λαϊκές παραδόσεις και τις τέχνες, τις διαχρονικές πνευματικές δημιουργίες, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, τα τουριστικά αξιοθέατα.
3: Η ανακήρυξη του 2018 ως έτος πολιτιστικής κληρονομιάς μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε την ελληνική ταυτότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
1: Η πολιτιστική κληρονομιά μας είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γεγονός που μας κάνει υπεύθυνος να τη διατηρήσουμε και να τη διαφυλάξουμε.
4: Όμως παράλληλα και εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Γι' αυτό από σήμερα κιόλας ας διαφυλάξουμε τα παλιά και ας δημιουργήσουμε νέα πολυτεχνικά στοιχεία. Ας διατηρήσουμε με τις πράξεις και τα έργα μας τον ελληνικό πολιτισμό στην κορυφή του κόσμου στους αιώνες των αιώνων.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
5: Ψηλά.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στη κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3%, ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας διέχουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο?

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες, θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και η συνηγορία το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

0: 1-2-1-2.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Ας, γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες και τα λοιπά.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
15: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
16: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
17: Είναι ποίημα ο ήλιος.
2: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
7: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
18: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: είμαστε στην Dorothy Snod South Creek.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
0: Ένα ποίημα από νερό.
2: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλήθρες που παίζουν τα παιδιά.
3: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
1: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράκια.
2: Που χοροπηδούμε ψηλά.
1: Νερό είναι ο σιγουριάφι που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
3: Όχι, ένα άνθρωπος που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
2: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
4: Νερό είναι ο καταράκτης που πέφτει από τα ψηλά.
5: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες που πέφτουν χαμηλά.
6: Το τσουνάμι στη Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
1: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέζον ποτόμι από τα βουνά. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
2: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
7: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: Τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top After.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με την ιβριοπομπή του Φίβου Δελιβοριά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Όταν ο ήλιος ψάχνει φως. Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής.
2: Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρί, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά, είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
3: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
2: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
2: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
4: «Πού είναι το τουφέκι σας? Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!» Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσανε.
5: «Νόμιζες θα πεθάνει!»
4: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
2: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
3: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους και χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά και όσο λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε σκοτώσαν τον άλλον.
2: Το χτύπησαν.
4: Ναι,
2: αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
4: Ναι, και χωρίς λόγο.
2: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα Τέμπη, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
4: φοβητσιάρικες.
2: Αυτό που έλεγαν, έφταιγε κακιά η ώρα και έβαζα σε παρένθεση χώρα, χ.
3: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου, ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και κάλεσαν αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
6: και τους πολίτες.
3: Ναι, ούτε τους πολίτες.
4: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση,
3: Νέο Έλληνα.
2: Αυτό τώρα θα το
5: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι.
7: Πατάνα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει φαΐ.
5: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω.
4: Μένουν νηστικοί όλη μέρα. Και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
6: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
8: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
2: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
6: Αυτό το απόσπασμα με την Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
2: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, ως και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις. Να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο. Θα μπορούσαμε να πούμε και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Δεν υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχουμε ταντιμπανισμό. Όχι, εδώ πέρα, αγάπη μου.
6: Το έχει σκεφτεί.
2: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
6: Για να αδυνατήσουμε.
2: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
8: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κουνιά για καρφιά τη Ιουλία Κραμποτάκη.
2: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε. Διατροφικές διαταραχές.

0: σκότωσες. 5, 10, 100 πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.
3: Και

0: τραύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, δεν θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάνα του.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος. Και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι μικρή βαλίτσα, ενώ ότι κουβαλά ένας άνθρωπος μετά από τον πόλεμο, ότι έχουν έναν τραύμα, ότι είναι τόσο βαρύ το βάρος πάνω στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που τα αγαπημένα τους μέρη, που τώρα είναι κατεχόμενα.

0: πόλεμος δεν θα κρατήσει αιώνια.
1: Κάποτε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
0: Βάρβαροι, Γερμανοί, βάρβαροι.
1: Ποιος δεν είναι βάρβαρος στον πόλεμο, στο κάτω-κάτω είναι εχθροί μας.
0: Λένε πως πιάσανε πολλούς.
1: Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν.
0: Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
1: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
2: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
1: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
3: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
4: Δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης.
2: Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, αισιόπησα.
1: Δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
4: Όταν πήραν εμένα.
1: Όταν πήραν εμένα.
5: Δεν υπήρχε κανείς πλέον που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί.
1: Ακούστε και ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μάρτιν Νίμελερ.
6: Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το τραγούδι του Πάνου Βλάχου.
7: Με τη φράγκα, με τη φράγκα.
8: Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα. Το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
1: Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από το θεατρικό μας αναλόγιο και με το ποίημα «Θα αντιστέκομαι» του Σαχίμ Αλ Κάσεμ.
9: Ε, όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
2: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
10: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
11: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου, πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
2: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν παζαρεύω.
10: Και ως τον ύστερο το χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.
12: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
14: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
15: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
16: Με πολλή μουσική.

0: και ξαναγυρίζω πίσω στην αγκαλιά σου.
1: Σ' αγαπώ.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Σαν βγεις στον πηγεμό για τα Τρίκαλα, να φτιάσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή, συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Να φτιάσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλές ημέρες διαμονή σου να φτιάσαι να είναι. Που με τι χαρά, με τι ευχαρίστηση, τους δρόμους της πόλης θα εξερευνήσεις.
4: Να σταματήσεις το φρούριο των Τρικάλων, σε μνημεία και αξιοθέατα πολλά να πας. Να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους, σαν τον Ασκληπιό μορφωμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις τα Τρίκαλα, το φθάσιμο νική είναι ο προορισμός σου. Εκεί θα ακούσεις μελωδίες του Τσιτσάνη και του Μητροπάνου δημιουργίες.
5: Στα δυο στενά του Σακαφλιά να περπατήσεις, όπου την πόλη θα αγαπήσεις. Και στην καρδιά της πόλης, στο Λιθαίο, το βλέμμα σου θα βυθίσεις. Που σαν σμαράγδι υπό το φως του Θεού ουρανού, του γαλανού αστράφτη. Τόσο μπλε, ξόδεψε ο Θεός, ώστε άνθρωπος ποτέ να μην τον δει. Η ψυχή σου να αναζητά το Βαρούσι και την αρχαία Ακρόπολη της Τρίκης. Ύστερα, πιο νοχελικά, οι λόφοι, οι κατοφέρειες, τα λαγκάδια, οι κάμποι και άξαφνα πάλι, βράχοι άγροι. Και όταν το μύθι των μετεώρων θα ακούσεις, τη χαμένη θάλασσα θα αναζητήσεις. Όμως, βράχους πελώριους θα την κρίσεις.
3: Αυτή η πόλη η μικρή, η θαυματουργή, τα Τρίκαλα.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κωνσταντινούπολη, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
2: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, διέρηκε βασίλευε. Χώρισα τους Έλληνες και τους κατέκτησα πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
3: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
1: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ρώτημα?
3: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σου. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
1: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε και για να σας ανταμείψω θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
4: Και εμείς, έρχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
1: Παλέψατε, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
4: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
1: Άδικο! Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρί, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
2: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύτερα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
5: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
6: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
7: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
6: Τα σπίτια τους και γενικά το δημόσιο κτίριο της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι συνδυασμένα, τόσο περίτυπα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
7: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Εγχρωστεί όμως να καλέσουμε Έλληνες τεχνίτες και αθλητές σειρών, σωστά?
6: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τη στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνη.
7: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
6: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσω εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλο για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
7: Εντάξει, αρχοντά μου, δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
6: Όχι βέβαια, θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κωμωδίες.
7: Καλή ιδέα, έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
5: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Ο ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
7: Αυτή η περίοδο ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κλονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, τη χώρισε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Βαλέριος. Το σύστημα της τετραρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάρχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι δύο συναυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
8: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση λυκύνει, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
9: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
8: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
9: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
8: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα τηρητό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
9: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
8: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
9: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλενο.
8: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
9: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
8: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
7: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το Μεδιόλενο της Ιταλίας, διάταγμα της ανεκθρησκείας, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως, το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Αντριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε κοινωνοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
6: Αυτοκρατορά μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
10: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έκουσαν ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
6: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσα ήταν εξαιρετικά σημαντική.
10: Σωστά! Επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
6: Οπωσδήποτε, Άρχοντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται έξω το Πόντος και η Μεσόγειος.
10: Ναι, η πόλη μας στελέχει από εκεί όλα τα θαλάσσια πέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκείνο καταλήγει η Εγνατία Οδός και σκηνούν οι δρόμοι για την πόλη με την Ασία και την Ανατολή.
6: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
7: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
11: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν, αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης.
12: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατέ μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε την νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
10: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα, 6 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να αντέξει την αυτοκρατορίας μας. Μεγαλοκαρπής και απόρθετη.
12: Άρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
10: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την ακρόπολη της πόλης.
12: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
10: Πολύ σωστά λες. Βέβαια, τόσο προσφαλή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπρη. Θα τη θαυμάζουν όλοι. Η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε, νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
12: Πράγματι μεγαλειότατη. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά έργα τέχνης. Και μην ξεχνάς όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, λουτρά, υδραγωγία ή δεξαμένες νερό. Αδιαμφισβήτητα.
13: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Στις καλύτερες υποδομές.
14: Γεια σας. Σας μιλάμε από το Γιάλ Κάτω Μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
15: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας.

δεύτερη εκπομπή, ένας γλυκός καθηγητής μας μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις, προτιμήσεις, αλλά και μυστικά ταλέντα. Μείνετε συντονισμένοι!

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ώρα στην παρεμισόν. Την κόκκινη σκουφίτσα. Τη γιονάτη. Το λίγο της ταχτοπούτα. Και τόσα άλλα που μας συνταφέρουν τα παιδικά μας χρόνια.
1: Υπάρχουν ιστορίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως θα έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσουμε.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά του σερβιριστού να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσον κι αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένο στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε, «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε που σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο Βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν...
1: Έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρατοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το Βατράχι. Μόλις η Σαρατοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρατοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό μας.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα, που κάθε μέρα επαναλάμβανε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του, γιατί συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να το ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψες το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε, αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε, γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής, και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας, και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι, ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό? Τρώγεται? Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7, 6-7, 6-7.
7: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
4: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
7: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Α, Κίκο, τι είναι αυτό?
15: Αυτό, Πόκο, είναι ένα ραδιόφωνο.
14: Πω πω, μοιάζει μαγικό.
15: Ε, είναι μαγικό. Γιατί με αυτό μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλους τους μικρούς μας φίλους.
14: Ω, Κίκο, θα πάμε επίσκεψη. Μισό λεπτό να φτιαχτώ.
15: Όχι, Πόκο μου. Δεν θα μας βλέπουν. Μόνο θα μας ακούνε.
14: Α, είναι όντως μαγικό. Άντε, πάμε να τους μιλήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε. Κάθε Παρασκευή θα πηγαίνουμε.
14: Αχ, άντε, ανυπομονώ για αυτή τη μέρα.
15: Θα περιμένεις όμως πρώτα να ακούσεις αυτό τον ήχο.

0: Μέχρι τότε,
1: γεια σας παιδιά!
2: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σουλτάνα,

0: είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Το μάντο σε otro trago. Su exnovio con otra esta.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παραδείγματος στη σχολή.

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος από τους φίλους πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε
1: χαρίζει. Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα καλή, θα την κάνεις baby.
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ρωτήσει έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τσιλίνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τσιλίνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για ό,τι και να του πω. Είναι ο κλειτός, δηλαδή.
1: Αντίστοιχα, ξέρεις, απλά θέλεις την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση ή την γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλος βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Και είναι οι απαντήσεις θεωρείς πως δεν είναι σωστές, δηλαδή, που μας δίνει το...
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστές. Τις άλλες απαντήσεις που είναι στο διαδίκτυο, μπορείς να τις φύσεις από μόνος σου. Που τις άλλες το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google δηλαδή, όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω την AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα κλείρω, θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο.

0: θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επάγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από το να καλέσει κάτι, λόγω να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τι θερμίδε του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, α πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του χασάπι είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: θέσει τα χέρια του. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πόσο χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.

0: ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον. Μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή που ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή, όσο βρίσκουν τα λάθη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Όπως κάποιες εφαρμογές, όταν είσαι κάποια παιχνίδια, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να το διορθώνει, για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο. Και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το τρίμα μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση, διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Ναι. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να προσπαθείτε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την
0: ακρόαση. Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βασιλιάδη Σάμου είναι ξανά κοντά σας.

0: βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια! Τα γυμνασίου! Ακούς, πάμε!
2: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
3: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρ μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρ μας.
4: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφη. Οι μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ράφ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτάς την οδόνη γνωσκυλά.
5: Δεν με νοιάζει τι χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά. Αν πονάς πονάω, αδερφέ μου μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
1: Όχι.
5: Είναι να δίνεις το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
1: Πάμε.
6: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.

0: παύλο παλιά και ταιριάζει γάλι. Κι α μη φορούσε κούκουλα, κι α μην είχε διαμάντι. Άκου, αν ξέρω γλώσσα, φυσική και χημεία, μα δεν νιώθω τον άλλο. Καμιωσία!
1: Αγάπη δεν ζηλεύει, με κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον, μες στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
2: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται.
1: Όλα.
2: Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πέφτει την πόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
3: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλ να αράζουν. Πίστε, ελπίδα, αγάπη, μίζονται τούτη αγάπη.

0: τα σύνορα, δεν είσαι δαντή.
1: Τώρα
0: η αγάπη είναι εντάξει, δεν είναι δίκη. Όλη η λαρίνια, η γειτονιά, ένα σχόλιο. Αγάπη, ρε, το μόνο αληθινό βιβλίο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος, εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκανε κάποιο νερό.
11: Ο Ζήας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζήας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Κτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Ο Κρόνος είναι γαλάζιος και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γυρίζει σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι γαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Τα αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βορρά. Μου φαίνεται την άνοιξη. Ο Λέο φαίνεται σαν ροντάλι.
1: Το Ρέωνα τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.
1: Κάρι φωτίζει τη νύχτα.
2: Γκάλια αλλάζει σχήμα κάθε βράδυ. Οι δεν έχουν ίδιο μέδεσος. Η μάνα δεν έχουν.

0: μαθητές και εκπαιδευτικοί του δεύτερου νηπιαγωγείου μεταμόρφωσης.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία ανεβαίνει. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
3: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα podcast σχετικά με την ασφάλεια και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
4: Ποια είναι όμως τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο?
5: Συνεχίζει να ασχολείσαι με το διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ, τα ίντερνετ καφέ ή και στο σπίτι και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3: Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας, συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
5: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
6: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
7: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
8: Κλείσε τον υπολογιστή.
9: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
10: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
11: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
12: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
13: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
14: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
15: 210-676-86.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα. Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
2: Άσε μας!
3: 5 λεπτά ακόμα.
1: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
2: Μα νιστάζω ακόμα.
1: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
3: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
4: Ό,τι είπε!
1: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
2: Καλά, καλά.
3: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε. Η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
3: Κοτομπουκές.
4: Πατάτες τηγανιτέ.
5: Πίτσα.
2: Παστίτσιο. Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
6: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια, τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
6: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: τα κέφις μου σιγά σιγά. Μα όρες είναι τα λεπτά και έφης μου σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα. Και έφης μου σιγά σιγά. Και έφης μου σιγά σιγά. Και έφης μου σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
2: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
3: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
4: Τι είναι αυτό?
5: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
4: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
6: Τι λες, μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
7: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
4: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
8: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
4: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
8: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
6: Όχ, την βάψαμε.
8: Άντε, ξεκίνα.
4: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
8: Yay!
3: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
2: Είναι ώρα για ύπνο.
3: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
3: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
9: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
10: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν ιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
11: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
10: Ναι, αλλά στους βαθμούς σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
11: Oh!

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είμαστε οικογένεια. Να,
2: τώρα
0: γιατί.
2: Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Παιδιά, τα μάθατε. Τι να μάθουμε. Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
4: Δηλαδή.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
5: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
4: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
1: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυδιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους,

0: πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
1: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορινθιακό κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
0: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορινθιακό κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των Στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
1: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζαν. «Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα». Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διασύζαν τον Κορινθιακό κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
2: Πάνω από τον Κορινθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
1: Είμαι ένα δελφίνι του Κορινθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
3: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
4: Η Αντίκυρα βλέπει το Κορινθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
5: Ψαρεύω στον Κορινθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα διεθνιά μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
6: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το Κορινθιακό κόλπο.
7: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
8: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
9: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γκλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
1: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
3: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
9: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
3: Από τη Λιβαδιά στην Αντίκυρα, από τη Στεριά ως το Κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
11: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
12: Γεια σας! Είμαστε οι ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
13: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
14: Καλή ακρόαση!
15: Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για 20 πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές οι οποίες άφησαν αποτύπωμα στην ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την τέχνη.
16: Από καλλιτέχνηδες, αθλήτριες έως ακτιβίστριες. Επίσης θα δούμε πώς οι επιτυχίες τους επηρέασαν τον κόσμο γύρω τους. Μείνετε μαζί μας για μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Στο πλαίσιο ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης σας παρουσιάζουν μια σειρά podcast με τίτλο «Πες όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό».

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Έμαθες τα νέα?
1: Όχι, για πες.
2: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
3: Αλήθεια.
4: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
3: νέα και φυσικά μουσική.
4: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Θα περάσουμε υπέροχα.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: European School Radio. 24 ώρες μαζί.
2: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast σας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια

0: Είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
1: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
0: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
1: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
0: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
1: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
0: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
0: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
0: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
1: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
0: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
1: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη. Κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές. Προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Συμμετέχουμε σε δράσεις.
0: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
0: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
1: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
0: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
1: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you.
1: Merci.
8: Ευχαριστούμε.

0: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
3: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
3: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
7: Για την Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι απλώς νερό. Είναι ιστορία, μνήμη, τραγούδι και κομμάτι της ψυχής μας. Η θάλασσα μας ενώνει, μας ταξιδεύει και μας εμπνέει. Η εκπομπή που ετοίμασε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας είναι αφιερωμένη σε αυτή και στο καλοκαίρι που όλοι περιμένουμε με αγωνία να γεμίσει τις μέρες μας.
8: Μία εκπομπή με τραγούδια που μιλούν για το κύμα και τον ήλιο, αλλά και για την ξενιτιά, την νοσταλγία και τις ανθρώπινες ιστορίες που κουβαλάει η θάλασσα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλ βασιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!
3: Hello, we are the students of 3rd Primary School of Βασιλικών.
4: Today we send a powerful message to everyone in the world.
5: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
6: Education is not a privilege, it is a right.
7: It helps us understand, respect and celebrate our differences.
8: No matter where you're from, music speaks to the heart.
9: And so should education, kind, open and for everyone.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
1: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
3: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
4: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
5: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the Board,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.
3: Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ίντερνετ. Είμαι ο Κλικ.
4: Και εγώ η Τάντα. Μαζί είμαστε. Είναι διδέτης.
5: Με λες νέες περιπέτειες μας περιμένουν.
3: Fake news, υπόπτα link, η αγητιακά τρόλ. Να λύσετε και πάσουμε όλα.
6: Με έξυπνους κανόνες και λίγο ψάξιμο. Θα σε μάθουμε να γίνεις και εσύ διδέτη.
3: Αλλά πρόσεχε να μην μπορεί να πέσει σε παγίδα του κλικ παγίδα ή να σε ξεχυλάσει ετρών τρομάρας.
5: Μαζί θα βρούμε τη λύση.
3: Μην τα συντονισμένεις στο detective.
7: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
8: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
9: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
7: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
8: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
9: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Μαρή Κιουρί, τη Ρόζαλιν Φράγκλιν, την Κάθριν Τζόνσον και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
7: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
8: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
9: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: χειμώνα, καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.